λαούντά μου στε, δεν είναι δική μου στε, παντουρά μου στε, γλωρυφικά μου στε, κράτια σαν κύμου στύπη πρώτε, μάγκλα ποτέ διαμπτουά μου. Domine Satanas, Rex Inferno, Imperator.